Όταν η άτιμη ζεντρέα Λέντι, Μαρδί, Μερκριδί την ενάντια μπον αμπιάνς φόνες. Ασύ φμίες ένα γιάννη λόγος άνι, κούπα καπατάνα να μου αντρελίζε, θα κόπια νοή. Νενά ζήν τε βικέντ σαν αν σαν αντ, αν πτιάβα να φόν.

0: μυαλάν, φρατσίν, ζουρκιάκα. Αλλά μου την ατσίτα λόγω.
1: Μάτι μου ζελπρίσκα.
0: Αλλά μου αλλού μου τσόντο και φατούγα την κόπιου. Φαλά ήταν έτσι.
1: Πρίσκα μου, ε.
0: Ουέ, μάνα όλο. Ιε, πρίσκα μην σου φαΐζα μου.
1: Συντζοκία, λένα μαλούρα.
0: Τι άλλα λακώ μου φάμε την κοτάλη μου. Σάζα σου υπερφάλλα λόγω.
1: Το βαρύ να πει εννοεί. Άτσι τα δείτε νομίτσι, ε.
0: Τι σαν φα, μπούλα μα μύρνα σε ακόμη ουί τέζα μάρνα μου φακά ήτασαι και σένα.
1: Τα δείτε νόλε.
0: Α, τα δείτε κομσέρια. Καλή να μου μάλας αρτσίτσο.
1: Σε μίσα εκεί βασορού τρού του λάφσο, ε. Φάντε ο Άιζα Μαρίνα λούντρι. Σόμπα λαλάνι ρέσα να μας δει με άρακ.
0: Σε σαν φα, μη αντρουπίσια, ου φάντε ο Ανεπιουρίσκιαν. Μπαϊ τσιερφίδε να κάνω, ε.
1: Σάνι. Δεν ξέρω φίτη να κάνω μην σκούσα, βε.
0: Ιε, καν ξέρω φίτη να λούτε ρίβο μανομπούλα τε φίτη.
1: Τι αφιού μα καείς.
0: Τι τεμίσια λέει ακότσα μου μούτικο.
1: Αγκάτι μου έχει αβούτ πεμίτσι. Σου την πράφακα σε κοινέρα καμ σακά φάμ και αουαγίνα σε βομούτι.
0: Τζαίγε μου φωτίσι. Εφα ήλαν την τρασα κονσόφ τον σόν εφα. Μα δε σάνε ζαλού αλού ούτ καλόντα. Φα ούν ουαί. Σου δεν μισμά ήταν τι τσίγιο, σου δεν αγίζαν να νόμουν ούλτι νόκα.
1: Ρίκο, ήζαν ούλτι κόε. Τσο μάνα να σαν εφαντίνα τα ούρα ξόπιεντα λέρι ώρα ήταν κιό.
0: Άρη, ραλιάμ κόλου τσου μισούλα να κα. Σα τέζα κούν λελά ο τσάν σοκού φέτη τσάνα ούλτι νε.
1: Εφαγέ τσου μπολα μάναν. Φοητάτε κίσα.
0: Τώρα έκρισα και τφούτσαν τσι και φάντο, αν δεν είναι ρίαν πούσιαμ σέκα.
1: Δεν είναι καμία καφέ, αλλά τσι και φιτφίτερ.
0: Ανταόρε.
1: Τι μανίνα να μου ζάντα τούγα τη ευθύνη, αλλά κάζω τι φάτσο μαντά αυτό να μαντάν φιδούν φούτσινι.
0: Καλή φαβή μου, λέτσι μη σφούλα, εγώ φάει ενώ κουσάν μου νόζε μαμί.
1: Αντό φαρασίτσα κλεί τη ευθύ κουαντίζανι.
0: Άνι, τι να μάρνα.
1: Ιενουά.
0: Τι να γίνει να ζάνε.
1: Ατσι μα να γίνει να ζάνε αυτή κουανόγα.
2: Natolotra ny vondrona fianarana ho anao teo.
3: Tsara ho.
4: Tantara nosoratan'i Alindrano. Ireo amelona tantara. Tahina nantenaina. Kabanty maheva. Nofy.
5: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala. Alindrano ary Denis Stella.
6: Nandra ifeo.
7: Right.
8: Bolaitoy.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
9: Mitaraina be lesy zany moteran'ny lasagna. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
10: Ka zany tsy mahatakatra an'le kalite tsara be ohatra an'ireny.
9: Isy, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
10: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be.
9: Aiza!
10: Ye, aiza indray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina tsony. Ndao araka eny amin'ny galana i vidy mobile.
11: Mobile, la référence.
12: Vazy ny andro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
13: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.